Ίσως βατ δίρνα ριμπολανκό. Εν εκ πλάντιο εν δυνάμω. Εκ λέει ο νάτ με τσούτβε. Αν καίκα τα τυόκο. Μεν η χλάμφωνη μορσόνα.